Έδωσε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς, αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει. Υπάρχεις μέσα μου κι αυτό με αναστατώνει. Κάτι παθαίνει το μυαλό μου και σκαλώνει. Η συνταγή σου έχει θέμα που με λιώνει. Είναι στην εξάρτηση, δεν λέω με γαζό.

0: να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω.
1: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3, 1.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι. We were good.

μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aveen στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
1: Το παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γεια σου τα χείλη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
4: Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
7: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα μπραντς. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα Ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
8: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
9: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Καλημέρα. 5η 18 Ιουνίου σήμερα. Και τι κάνετε, πώς είστε, είστε στον παλμό στους 96 και 5, είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και φύγαμε για μια υπέροχη Πέμπτη. Με καλοκαιρινό μούντο όπως πάντα. Λοιπόν, θέλω να πω την καλημέρα μου στους ταξιτζίδες, στους οδηγούς, στους απανταχού ακροατές μας στη Θεσσαλονίκη και φυσικά σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα στην οποία και εκπέμπουμε, στην Έδεσα, στα Γιάννητσα, στο Κιλκής, παντού. Και να κάνουμε μια υπενθύμηση ότι στα social media του σταθμού Παλμός 965 FM μας βρίσκεις, μας ακολουθείς, γιατί τρέχουν σούπερ διαγωνισμοί, μεταξύ άλλων ένα υπέροχο ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Κάνεις όσα περισσότερα tag μπορείς και λαμβάνεις μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό που ξέρεις μπορεί να το κερδίσεις και να γίνει αυτό το καλοκαίρι το πιο τυχερό της ζωής σου. Στο μεταξύ, εμείς ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά σήμερα. 6-9-31-35-70-27. Μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο δεις στο δρόμο μου, το επικοινωνείς για να το κοινοποιήσω και στους υπόλοιπους. Και θα ξεκινήσουμε με όλα τα νέα της πόλης, φυσικά με τον καιρό μας, φυσικά με την αθλητική μας ενημέρωση και πάρα πολύ κουσκούς σήμερα. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να χαμογελάτε, ελπίζω να είστε χαρούμενοι και αν δεν είστε, μετά την παρέα μου θα γίνετε. Μένετε μαζί μου και επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις.
1: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
4: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
5: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα. Βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-2685-55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
10: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλή Πέμπτη σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στη Ματίνα που ήδη στείλανε την καλημέρα τους εδώ στο Viber του σταθμού 6931-35-7027. Στείλε μου και εσύ έτσι να κάνουμε παρέα, ρε παιδί μου, και να χαμογελάσουμε όλοι μαζί. Έφτασε, πλησιάζουμε προς το Σουκού, τέλος πάντων μια μέρα έμεινε και πάμε να δούμε τι ωραίο καιρό μας κάνει σήμερα. Λιακάδα επιτέλους, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους 22 βαθμούς, η αίσθηση είναι στους 25 και θα φτάσει το μεσημεράκι στους 30. Λιακάδα, λιοπύρη, ανελέητο. Βράσαμε βέβαια, είναι και το μετρό που δεν λειτουργεί, είναι λίγο και η κίνηση της πόλης. Λίγη υπομονή ρε παιδιά, πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στους δρόμους της αγαπημένης Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσω αυτή τη φορά από το κέντρο της πόλης. Κωνσταντίνου Καραμανλή έχει αρκετά προβλήματα, η Όλγας έχει αρχίσει να φορτώνει, Τσιμισκή έχει επηρεαστεί. Στην Εγνατία έχουμε επίσης αρκετά προβλήματα. Στην Αγίου Δημητρίου στις αρχές, εκεί στα πανεπιστήμια, είναι κάπως επιβαρημένα τα πράγματα. Τώρα σε παρακείμενες οδούς του κέντρου, όπως η Ερμού, όπως η Βενιζέλου, η Δραγούμη, αναμείνατε να συναντήσετε καθυστερήσεις. Το μετρό δεν λειτουργεί, έχουν φρακάρει τα πάντα σε αυτή την πόλη και γύρω από το Βαρδάρι, εκεί στα δικαστήρια και στο Φανάρι που καταλήγει λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη. Παλιά εμείς τη λέγαμε Λαγκαδά. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Πηγαίνουμε σιγά σιγά, τηρούμε τα όρια ταχύτητας, πίνουμε μια γουλίτσα καφέ, δυναμώνουμε την ένταση γιατί σου φέρνω μουσικάρες, δεν θα πας πουθενά, και επιστρέφω σε πάρα πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε όλα τα νέα της πόλης, όσα μας ενδιαφέρουν άμεσα, που δεν θα έχει νερό, τι θα γίνει, όλα όλα όλα εδώ στον Παλμό 96 και 5. Τώρα Πέγγι Ζήνα, πουθενά.

Θοδωρής Φέρης και είπες τραγουδάρες, οι καλύτερες μουσικές της πόλης εδώ στον Παλμό στους 96 και 5 και πάμε λίγο να περάσουμε σε κάποια νέα σταδιακά να τα κοιτάμε της πόλης, γιατί τι έχουμε, είχαμε αγριογούρουνα, δεν φύγανε, έχουμε τώρα και μια γέλη από σκυλιά, από 15 περίπου αδέσποτα σκυλιά που κινείται εδώ και μήνες κοντά σε σχολικό συγκρότημα στην περιοχή της Κάτω Τούμπας. Κάτοικοι, γονείς και εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι τα σκυλιά κυκλοφορούν καθημερινά γύρω από το σχολείο και σε γειτονικούς δρόμους, προκαλώντας το φόβο και την ανασφάλεια των παιδιών, των πεζών και όλα αυτά. Έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες. Μιλάμε για την περιοχή στον κήπο του Καλού και οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι έχουν απευθυνθεί πάρα πολλές φορές στο Δήμο Θεσσαλονίκης ζητώντας παρέμβαση, αλλά δεν έχει γίνει κάτι. Αναφέρω το θέμα γιατί έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και στα social media, καθώς έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά από αγέλες αδεσπότων στις περιοχές μεταξύ Τούμπας, Πηλέας και Καλαμαριάς. Και οι κάτοικοι αναζητούν μέτρα προστασίας. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτά τα μέτρα προστασίας. Χρειάζεται πάντως άμεση παρέμβαση από το Δήμο, άμεση παρέμβαση από τις φυλοζωικές, γιατί καμιά φορά αυτά τα δέσποτα, τα γαϊμενούλικα πεινάνε και μπορεί να πάνε να φάνε κάτι που δεν πρέπει να φάνε, κανέναν άνθρωπο. Οπότε την προσοχή σας. Και θα περάσουμε σε επόμενο θέμα. Νίκος Οικονομόπουλος σήμερα, 5η. 18 Ιουνίου και θα τον βρείτε στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Απόψε, γιορτάζει ο Νίκος Οικονομόπουλος 20 χρόνια μουσικής πορείας και έρχεται στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, θα πάτε στον Νίκο Οικονομόπουλο σήμερα. Γράψτε μου στο Viber 6931-35-70-27. Χθες είχαμε πρωτοψάλτη, είχαμε πορτοκάλογλου, πάρα πολύ ωραία συναυλία. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω. Είχαμε και κάποια άλλα αρνητικά νέα, αλλά θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Εσύ μένεις μαζί μου, δυναμώνεις την ένταση, γιατί σου φέρνω Δέσποινα Βανδύ. Και καλά να περνάτε, ρε παιδιά. We'll be right back.

0: στα δυο.
1: Παλμός 96,5. Βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5. Θεσσαλονίκη.

αυτό το καλοκαίρι θα είναι από τα πιο ωραία που λέει και η αγαπημένη Έλλη Κοκκίνου. Μακάρι θα πω. Και έρχομαι να περάσω σε ένα επόμενο πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Για την ακρίβεια, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που έρχεται λίγο να μας ταράξει. Γιατί η παγκόσμια εξάπλωση της τεχνολογίας κρύβει εντυπωσιακότατα παράδοξα. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν πλέον πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο παρά σε οδοντόβουρτσα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν κινητό παρά οδοντόβουρτσα στον κόσμο. Συγκεκριμένα, περίπου 5,1 δισεκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν κινητό, ενώ μόλις τα 4,2 δισεκατομμύρια διαθέτουν βασικά είδη στοματικής υγιεινής. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη ραγδαία ψηφιακή ανάπτυξη, αλλά, επιτρέψτε μου να πω το άλλα, τις σοβαρές παγκόσμιες ελλείψεις σε βασικές υποδομές υγείας και ατομικής καθαριότητας. Εσείς προτιμάτε το κινητό ή την οδοντόβουρτσα? Τι άλλο θα ακούσουμε πρωινιάτικα? Μένετε μαζί μου και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Δυναμώνετε εσείς την ένταση. Μένετε στον παλμό στους 96 και 5. Μπαίνετε και στο TikTok, γιατί σε λίγο θα είμαστε και από εκεί live και με εικόνα. Τα έχει όλα το κατάστημα. Τώρα όμως φύγαμε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα ρε παιδιά. Τι κάνετε, 5-18 Ιουνίου σήμερα και τι εξαιρετική διάθεση. Το χαμόγελό μας έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά. Δεν πιστεύω να είναι κανένας έτσι στεναχωρημένος και όλα αυτά, γιατί αν είναι, έχει βρεθεί στην ακριβώς κατάλληλη παρέα. Στον Παλμό 96 και 5, Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο. Είμαι η παρέα σου μέχρι και τις 11 και πάμε να ξεκινήσουμε πάρα πολύ δυνατά τη μέρα μας. Και κυρίως με χαμόγελο, γιατί χαμογελάστε ρε παιδιά, είναι δωρεάν. Χαμογελάστε τη στη ζωή και αυτή θα σας χαμογελάσει πίσω, τα λέμε και τα ξαναλέμε. 6-9-31-35-70-27, το Viber του σταθμού, μπαίνεις, μου στέλνεις την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, τα πάντα, στέλνε εκεί πέρα, θα τα συζητήσουμε όλα, κάνουμε και κουσκουσάκι on air και μας βρίσκεις και στα social media του σταθμού, Παλμός 965FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού, μας κάνεις ένα follow. Και για να λαμβάνεις μέρος στους υπέροχους διαγωνισμούς που κάνουμε καθημερινά, δίνουμε και ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro, μπες να το διεκδικήσεις. Όλα αυτά και πολλά άλλα σε πάρα πολύ λίγο. Δίνουμε και δωράκι, ψαράκια σήμερα, δωρεάν επιταγή 20 ευρώ από το ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος. Και θα έχουμε τώρα στο δεύτερο εξάλληλο της εκπομπής μας ζώδια, κουσκουσάκι, νέα από την πόλη και από την Showbiz. Φυσικά την αθλητική μας ενημέρωση. Οπότε κάθεσε αναπαυτικά στο αυτοκίνητό σου. Αναμένεις λίγο ακόμα την κίνηση. Δυναμώνεις την ένταση και ακούς τις καλύτερες μουσικάρες αυτής της πόλης εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96 και 5 γιατί είναι τέλεια η σημερινή ημέρα. Τι ήλιος είναι αυτός, τι διάθεση είναι αυτή. Το χαμόγελό μας είναι μέχρι τα αυτιά, ο καιρός είναι εξαιρετικός. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία και θα φτάσει μέχρι και τους 30. Να πούμε την καλημέρα μας φυσικά στο TikTok. Αυτή τη στιγμή είμαστε live γιατί έχουμε και εικόνα, είμαστε υπερπαρόγοι. Πείτε να πείτε και εκεί μια καλημέρα, έχουμε πάρα πολύ ωραία παρέα και εκεί. Καλημέρα στην Καλυψό, καλημέρα από το Ηράκλειο στον Αχμέτ, καλημέρα, γίνεται εδώ πέρα της τρελής. Καλημέρα ρε παιδιά, σας ευχαριστώ για την παρέα. Δίνουν και παραγγελιές εδώ πέρα τα παιδιά, είναι φωτιά. Πάμε να δούμε όμως, αγαπημένοι μου, και λίγο τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, γιατί σε περίπτωση που δεν το ξέρετε εσείς που δεν είστε από εδώ, δεν λειτουργεί το μετρό αυτές τις μέρες και μας έχει γονατίσει. Πηγαίνουμε γόνατο. Είμαστε ολοίδρωτοι και μετακινούμαστε από το ένα μέρος στο άλλο. Η πόλη έχει μπουκώσει από αυτοκίνητα, εμείς όμως θα την παλέψουμε once again, γιατί έχουμε περάσει άλλα. Εδώ θα μασίσουμε. Πάμε να χάσουμε και από συνήθεια κερδίζουμε είναι η φάση. Πάμε λίγο να κάνουμε εμείς τη βολτούλα μας παρεούλα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε περιφερειακός. Τα πράγματα είναι λίγο φορτωμένα και στα διορεύματα. Στο ύψος της Τούμπας περιμένετε να συναντήσετε καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, κάπως εξομαλύνεται η κατάσταση. Στο κέντρο της πόλης θέματα έχουν η Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Βασιλίσσης Όλγας που έχει επηρεάσει και την Τζιμισκή. Στην Εγνατία είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για την ώρα. Στείλτε μου τώρα που είστε μια φωτογραφία τι συμβαίνει εκεί πέρα. Κατσιμίδι θέματα. Όλες οι παρακείμενες οδοί επηρεασμένες, τι Ερμού, τι Βενιζέλου, τι Ονοσδραγούμη, τι γύρω από τα δικαστήρια, ένας πανικός. Η φάση είναι σηκώνω χειρόφρενο, εγκαταλείπω το όχημά μου, πάω πίνω την καφεδιά μου και μόλις αραιώσουν λίγο τα πράγματα, επιστρέφω για να συνεχίσω με το όχημά μου. Τώρα έχουμε παραγγελιά από το TikTok. DNA Κατερινά Κιλιόλιου εδώ στο Παλμό 96,5, γιατί ό,τι μας πείτε εμείς το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Φύγαμε λοιπόν.

Τι θα φταίει στο δικό μου DNA, που λέει και το Κατερινάκι Ηλιολού, και κάνουμε και αφιερώσεις από το TikTok. Αλλά τώρα τι ώρα είναι? Ώρα για τις αστρολογικές σας προβλέψεις. Κορμί και αλάτι όπως παλιά. Λοιπόν, θα το ξεκινήσουμε το πράγμα από κάποιες γενικές πληροφορίες. Για τη βδομάδα είναι δύσκολη. Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις και υπερβολικές αντιδράσεις σε πάρα πολλά ζώδια. Οπότε, σημειώστε, ανοίξτε τα αυτιά σας, πείτε μου λίγο και στο TikTok τι ζώδιο είστε, γιατί ξεκινάω να λέω τα ζώδια εδώ και τώρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, κρυοί μου, ξέρετε τι θέλετε και για πρώτη φορά εδώ και καιρό το λέτε χωρίς σάλτες. Εκμεταλλευτείτε το για να προχωρήσετε ιδέες και κουβέντες που είχαν μείνει στον αέρα. Στα επαγγελματικά σας όμως, μην το παίζετε αφεντικό συνεχώς σε όλους, απλά επειδή τυχαίνει αυτή τη στιγμή να ξέρετε ακριβώς τι θέλετε. Λίγο τσιλάρετε, λίγο χαλαρώστε, γιατί στο τέλος θα χάσετε και το δίκιο σας. Ακούστε την Αντιγόνη, ξέρει αυτή και θα περάσει στους Ταύρους. Κορμί και αλάτι ακούγεται το background. Λοιπόν, Ταύροι, βάλτε τάξη στο σπίτι, στο δωμάτιο, στη συρταριά, γενικά σε όλο το σπίτι σας. Γίνεται ένας πανικός. Μαζεύτε τα βρακιά σας, τα ρούχα σας, τακτοποιηθείτε ρε τα βράκια. Μην αφήνετε τώρα σε προσωπικό επίπεδο τις γνώμες των άλλων να μπουν στο κεφάλι σας και να το κάνουν πραγματικά πουρέ, γιατί καλά δεν θα περάσετε. Ακούστε το ένστικτό σας και προχωρήστε μόνο ευθεία. Λοιπόν, περνάω στα διδυμάκια. Αγαπημένοι δίδυμοι, έχουμε δίδυμους εδώ στην παρέα, είτε στο Viber είτε στο TikTok. Για να βλέπω. Κάντε σοβαρές κουβέντες, δίδυμοι, με τους ανθρώπους εκείνους που αξίζουν και μπορούν να σας βοηθήσουν να πάτε ένα βήμα παραπάνω. Μιλήστε και συνομιλήστε. Γενικότερα με ανθρώπους που μπορούν να σας λύσουν τα προβλήματα. Όχι με ανθρώπους που μόνο σας τα δημιουργούν και μόνο ξέρουν να γκρινιάζουν. Απλώς τα λέει η Αντιγόνη, εσείς κρίνετε και κάντε ό,τι νομίζετε. Και θα περάσουμε στο πιο δραματικό ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, φυσικά στους καρκίνους. Καρκινάκια αποσπάμε, έχουμε. Λοιπόν, καρκινάκια, ξεκινήστε από τα οικονομικά σας και βάλτε τα σε μια σειρά, γιατί αυτό θα σας δώσει την ηρεμία που ψάχνετε για τώρα έστω. Στα επαγγελματικά σας, δείξτε τι αξίζετε, γιατί σήμερα μπορείτε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις των άλλων χωρίς να πανικοβάλλεστε. Μην αφήνετε το άγχος σας να σας πείσει ότι όλα πάνε όπως δεν θέλετε. Εν πάση περιπτώσει, χαλαρώστε, πάρτε μια βαθιά ανάσα και ξεκινήστε. Και περνάμε στο καλύτερο ζώδιο του αστρολογικού χάρτη, στα λιονταράκια. Πάρτε κάποιες αποφάσεις επιτέλους και προχωρήστε. Εκείνα τα πράγματα που αναβάλουμε εδώ και καιρό. Είμαστε αναβλητικοί όλο αυτό το μήνα, τα λιονταράκια, και πρέπει λίγο να αρχίσουμε να παίρνουμε αποφάσεις. Σε προσωπικό επίπεδο πρέπει να είμαστε πιο παρατηρητικοί και να ακούσουμε το ένστικτό μας. Και θα κλείσουμε με τους Παρθένους. Παρθένοι, μην προσπαθείτε να βρείτε λογική εξήγηση σε κάθε συνέστημα που νιώθετε. Νιώστε επιτέλους, αισθανθείτε. Φοβάστε. Μην φοβηθείτε να δείξετε περισσότερο ενδιαφέρον σε κάποιον που έτσι σας έχει τραβήξει την προσοχή το τελευταίο διάστημα. Είναι ευνοϊκός μήνας, ευνοϊκή εβδομάδα για εσάς, για να φλερτάρετε, για να ανοίξετε τις κεραίες σας, για να περάσετε ωραία. Οπότε εκμεταλλευτείτε το. Ήταν το Part 1. Είμαστε στον παλμό στους 96 και 5 και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με το Part 2. Τώρα αναβήση. Τώρα πήρε στη θάλασσα, πήρε στα κύματα. Από το Αιγαίο σε ένα τραγούδι που ήρθε να ταράξει τα νερά. Όλο το καλοκαίρι θα παίζει παντού. Και εμείς εννοείται το παίζουμε πρώτοι, Παλμός 965.

0: εδαφρός μου.
1: Το 70 εδαφός, το 2026 δεν ξέρω άμα θα δούμε. Καλημέρα και πάλι. Και είχαμε μείνει στο part 2 από τα ζώδιά μας και συγκεκριμένα στους ζυγούς. Οπότε αν έχουμε ζυγούς σε αυτή την όμορφη παρέα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα επενδύστε στους ανθρώπους που σας αποδεικνύουν ότι είναι δίπλα σας και όχι σε όσους το λένε μόνο στα λόγια, αλλά στις πράξεις. Ακούστε το ενστικτό σας και φύγατε δυναμικά και με δύναμη. Επόμενο ζώδιο, μα φυσικά η Σκορπιή. Σκορπιή, βάλτε προτεραιότητες και κλείστε πρώτα όλες τις δουλειές που σας πιέζουν και θα χαλαρώσετε μετά. Σήμερα έχετε την πειθαρχία να τελειώσετε πολλά πραγματάκια, αν δεν σκορπιστείτε πάλι δεξιά και αριστερά. Οπότε λίγη τάξη. Συνεχίζουμε με τους τοξότες. Κάντε κάτι, τοξότες μου, που σας ευχαριστεί επιτέλους, γιατί έχετε ανάγκη από λίγη ξεκούραση. Οδηγήστε προς ολοταχώς στο burnout. Και επειδή δεν θέλουμε να πιάσετε φωτιά, μην αρχίσετε τις υπερβολές και τα μεγάλα σχέδια χωρίς να δείτε τα πρακτικά κομμάτια, γιατί στα σχέδια και στα λόγια είστε πολύ καλοί, τοξοτάκια μου, στις πράξεις είναι το θέμα. Συνεχίζουμε με τους εγώκερους. Εγώκεροι, δουλέψτε με πρόγραμμα, με συγκέντρωση, γιατί σήμερα μπορείτε να πετύχετε πολλά πράγματα που άλλοι θα πάλευαν για μέρες. Οικονομικές συζητήσεις με καλές προοπτικές, ενώ μην τρελαίνετε όλο τον κόσμο με την τελειομανία σας, γιατί δεν κινούνται όλοι πολύ απλά με τους ίδιους ρυθμούς. Λίγη, ρε παιδί μου, ηρεμία. Συνεχίζουμε με υδροχόους, προτελευταίο ζώδιο. Υδροχόοι, ξεκαθαρίστε τις ζώρικες καταστάσεις, πείτε αυτά που θέλετε και βάλτε όρια χωρίς περιστροφές. Μην αφήνετε ανοιχτά παραθυράκια στους ανθρώπους εκείνους που προσπαθούν να ξεχρηστήσουν από τις ευθύνες τους. Εσείς ξέρετε τι θέλετε, ξέρετε τι κάνετε, ξέρετε που κοιτάτε, εκεί που πάτε. Και θα κλείσουμε τις σημερινές μας αστρολογικές προβλέψεις, όπως πάντα, με τα ψαράκια μας. Οργανώστε σωστά τη μέρα σας και βάλτε σε σειρά τις υποχρεώσεις σας, γιατί μόνο έτσι και μόνο έτσι θα δείτε τεράστια διαφορά στην απόδοσή σας. Τα οικονομικά επίσης σηκώνουν ένα γερό σημάζεμα και σήμερα έχετε το καθαρό μυαλό για να το κάνετε. Μην αφήσετε τη γνωστή αναβλητικότητά σας να σας φάει ολόκληρη την ημέρα και αναλάβετε γρήγορα γρήγορα δράση. Ήταν τα ζώδια, ήσασταν στον παλμό στους 96 και 5 και μένετε μαζί μας γιατί έχουμε μουσικαρές. Δεν το κουνάτε γιατί δεν θα βρείτε πουθενά καλύτερα αυτό το υπογράφημα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκεται το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
10: Παλμός 96,5 μόνο. Και αν τώρα μπήκες στο αυτοκίνητό σου, είσαι στο πρωινό. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου, η καθημερινή σου παρέα Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις 8 μέχρι και τις 11. Και έλα ρε παιδί μου να κάνουμε παρέα. Στείλε μου τα μηνύματά σου 6931-35-70-27. Μου στέλνεις στο Viber. Καλημέρα στην Αδρομάχη, στη Γέλη, στη Στέλλα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Καλημέρα ρε παιδιά. Λοιπόν, έτσι θέλω να ανταλλάσσουμε τις καλημέρες μας. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Μας το λέει εδώ πέρα ο αγαπημένος Μιχάλης. Την υπομονή σου, Μιχάλη μου. Στην Τζιμισκή γίνεται ένας πανικός, είναι κατακόκκινη και έχεις ακόμα να φας κίνηση, γιατί η κίνηση φτάνει μέχρι και τα Λαδάδικα. Να πούμε την καλημέρα μας και στους φίλους μας που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή live από το TikTok. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας στον Περικλή που είναι στην Κέρκυρα, καλημέρα στην Αθηνά, καλημέρα στους φίλους μου από Γερμανία, καλημέρα σε όλους. Οπότε, εμείς θα κάνουμε λίγη ακόμα παρέα για ακόμα μια μισή ώρα. Ο καιρός είναι εξαιρετικός στους 26-27 βαθμούς αυτή τη στιγμή και θα φτάσει μέχρι και τους 30. Και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για να συζητήσουμε άλλα νέα από την πόλη και την χώρα, περίεργες έρευνες και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Δυναμώνεις την ένταση, μένεις μαζί μας και φύγαμε.

0: 7-6, ποιος, βάλ το αγόρι μου,
1: το βάλε!
2: Είμαστε εδώ παρέα στον Παλμό 96 και 5, γιατί τι ώρα είναι? Ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση, οπότε ανοίξτε τα αυτιά σας και πάμε να δούμε λίγο τι μέλη γενέσθε. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα στο TikTok. Γεια σου ρε Περικλή που είσαι και ΑΕΚ, γιατί δεν έχουμε μόνο ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, έχουμε από όλη την Ελλάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με το μπασκετάκι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα μπασκετικά νέα. Νικ Καλάθης και επίσημα, κυρίες και κύριοι, στον ΠΑΟΚ, νέα εποχή για το δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος ευελπιστεί να κάνει μια νέα αρχή, μια εκπληκτική πορεία στην Ευρώπη. Κάτι ακούγεται και για wild card στη θέση της Μονακό. Όλα αυτά θα τα ξέρουμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εμείς στη Θεσσαλονική, φίλαθλοι του μπάσκετ, χαιρόμαστε και ευελπιστούμε η νέα χρονιά να μας βρει με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να πρωταγωνιστούν. Που σίγουρα θα συμβεί, γιατί Βασίλης Πανούλης στον Άρη Θεσσαλονίκης έκανε και τις δηλώσεις του, είπε και συγγνώμη στη γυναίκα του Νίκου του Ζήση, γιατί δεν πρόκειται να τους βλέπουν οι γυναίκες στους σπίτια τους. Ο Βασίλης Πανούλης αναμένεται να δώσει τα πάντα στη νέα του πορεία και έχει υποσχεθεί στον εαυτό του πρώτα στους οπαδούς δευτερευόντους ότι θα επιστρέψει τον Άρη στην κορυφή της Ευρώπης, στο κορυφαίο επίπεδο. Και άμα σας πω ότι το πιστεύω, τι θα μου πείτε? Τέτοιο πείσμα σαν το Βασίλη Σπανούλη δεν βρίσκεις. Και να πούμε ότι το Μουντιάλ συνεχίζεται, έβαλε και γκολ χτες ο Ρονάλντο. Τι να πούμε, ένας άνθρωπος 41 ετών που δείχνει καθημερινά πως η ηλικία είναι απλώς ένα νούμερο. Τέτοιο σώμα, τέτοιο πείσμα, τέτοια θέληση να εξελίσσεσαι. Και παρόλο που τον κράξανε κάποιοι ότι πήγαινε αργά και τα σχετικά, εγώ σας το υπογράφω ότι από το επόμενο κιόλας παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ καλύτερος και θα τρέχει σαν βέλος. Έβαλε και τον κολλάκι του, το είπαμε αυτό τέλειο. Και συνεχίζουμε με κάποια νέα από την Ευρώπη. Η Μονακό στους τελικούς της Γαλλικής Μπασκετικής Λίγκας ισοφάρισε τη σειρά με την Παρί. Η Παρί έχει βάλει δύσκολα στη Μονακό, η οποία μετά την αποχώρηση του Σπανούλη δεν τα βλέπουμε καλά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, 1-1 είναι η σειρά. Η Φενέρμπαχτσε στο τουρκικό πρωτάθλημα πήρε πίσω το break από την Μπεσίκτας και έχει πάλι το προβάδισμα 2-1 στην σειρά. Πάμε και σε κάποια νέα από τις γυναίκες, από το μπάσκετ γυναικών. Στη σεζόν 2026-2027 οι ομάδες της Α1 γυναικών θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιήσουν πάνω από 4 αλλοδαπές αθλήτρες. Να πούμε ότι ήταν μέχρι 4 μέχρι σήμερα, τώρα υπό προϋποθέσεις θα μπορούν και πάνω από 4. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό για το γυναικείο μπάσκετ, αυτό το κρίνουν οι αρμόδιοι, το κρίνουν αυτοί τέλος πάντων που παίρνουν τις αποφάσεις. Θα έχουμε και 2 νέες παρουσίες στην Α1 γυναικών, να το πούμε και αυτό. Εκτός η Ανόρθωση Βόλου, αλλά Άρης Θεσσαλονίκης, θα έχουμε την εκπροσώπηση της Θεσσαλονίκης στην Α1 γυναικών και Κρόνος Αγίου Δημητρίου. Αυτά ήταν τα μπασκετικά νέα, τα ποδοσφαιρικά νέα, τα αθλητικά νέα. Μένεις μαζί μας στον Παλμό στους 96 και 5 και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο τραγουδάρης εδώ στον Παλμό στους 16 και 5 και πάμε να περάσουμε σε επόμενο θέμα, να συζητήσουμε λίγο για κάτι που μας απασχολεί όλους πάρα πολύ. Και τι είναι αυτό, τα κιλά μας, τι είναι αυτό, το πώς θα βγούμε επιτέλους στη θάλασσα. Τα ψέματα τελειώσανε, ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ήρθε η ώρα να μαζέψουμε ό,τι μαζεύεται. Αν κάτι με ρωτάτε, είναι το πώς θα χάσετε το λίπος από την κοιλιά σας, γιατί σε όλα τα σημεία χάνουμε λίπος, αλλά στην κοιλιά μένει. Οπότε πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, 8 απλούς τρόπους σας συγκέντρωσα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, αγαπητοί απανταχού ακροατές μας, και θα ξεκινήσουμε με το πρώτο. Προσπαθήστε να περιορίσετε τους υδατάνθρακες αντί για τα λιπαρά. Τι κάνετε? Τρώτε λιπαρά. Εν τω μεταξύ, πρέπει οι υδατάνθρακες να είναι συγκεκριμένες ποσότητες μέσα στη μέρα, γιατί οι θερμίδες είναι πολλές, με αποτέλεσμα να τρώμε περιττές θερμίδες και να παχαίνουμε. Δεύτερο βήμα, σκεφτείτε το όλο το πρόγραμμα σαν πλάνο διατροφής, σαν τρόπο ζωής και όχι απαραίτητα σαν δίαιτα. Όταν βάζουμε στο μυαλό μας την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή είμαι σε δίαιτα, τότε μια ζωή θα είμαστε σε φάση ότι στερούμε, ότι είμαι σε έλλειψη. Όχι, το να τρως υγιεινά, το να προσέχεις τον οργανισμό σου, το να προσέχεις το τι τρως και τι δεν τρως, είναι ένας τρόπος ζωής, δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Καλημέρα και στην αδερφή μου, η οποία αυτή τη στιγμή που λέω αυτό το θέμα, λέει κλαίω με τα κιλά. Γεια σου ρε χρυσάρα δύναμη, μια ζωή και εσύ παλεύεις, τώρα έχεις γίνει κορμάρα βέβαια, οπότε ποιος να σου πει τι κορίτσι μου, επιτέλους ακούς τις συμβουλές μου. Και τρίτο βήμα, κινηθείτε περισσότερο. Η κίνηση επίσης είναι ένας τρόπος ζωής. Δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Τα βήματά μας μέσα στην ημέρα μας, την άσκησή μας, το γυμναστήριό μας, όχι μόνο την περίοδο την οποία θέλουμε να χάσουμε κιλά, π.χ. ενώπιση του καλοκαιριού, μας πιάνει όλους και τρέχουμε χιλιόμετρα. Δεν είναι έτσι. Κάθε μέρα έχουμε τα βήματά μας, τις συνήθειές μας, το γυμναστήριό μας, όλα. Τέταρτο βήμα. Πρέπει να προσθέσουμε βάρη στην προπόνησή μας. Εμείς τι κάνουμε, πιλάτες, λάστιχα, ιστορίες? Όχι. Η ενσωμάτωση ακόμα και μιας μέτριας προπόνησης ενδυνάμωσης μαζί με την αερόβια άσκηση βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της μυϊκής μάζας σας, η οποία, να το ακούει και η αδερφούλα μου, μετά τα 25 που τα έχει περάσει, αρχίζει και πέφτει. Οπότε πρέπει να κάνουμε τα βάρη μας. Περνάμε στο νούμερο 5, πρέπει να διαβάζουμε τι περιέχουν τα τρόφιμα. Εμείς πάμε και παίρνουμε ό,τι βρούμε. Δεν είναι έτσι? Δείτε μέσα, έχει κρυφές ζάχαρες, κρυφά συντηρητικά, λιπαρά από εδώ από εκεί. Και εν τέλει παχαίνουμε και λέμε, μα εγώ τι, no sugar πήρα, protein high, από εδώ. Αν δεν πήρες protein high, γιατί protein high δεν σημαίνει χωρίς θερμίδες. Και μετά μου κάνετε κέτο, μου κάνετε σκέτο, δεν χάνετε κιλά και κλάφτα χαράλαμπε. Νούμερο 6 σε βασικά βήματα για να χάσετε λίπος από την κοιλιά και γενικότερα λίπος είναι να πείτε όχι στα επεξεργασμένα τρόφιμα. Αποφύγετε επιτέλους όλες εκείνες τις τροφές που τις παίρνετε έτοιμες από το ράφι του σούπερ μάρκετ. Πάρτε τις τροφές ανεπεξέργασης, το φρούτο σας, το χούρμά σας, τη βρώμη σας, το αλεύρι σας. Κάντε εσείς τις παρασκευές, μην τις παίρνετε έτοιμες, γιατί μαζί με την έτοιμη συσκευασία κρύβει μέσα και πάρα πολλά βλαβερά για τον οργανισμό μας συστατικά, που σίγουρα επιβραδύνουν το αδυνατισμά μας, επιβραδύνουν την απώλεια λίπους και μας κάνουν έτσι να καθυστερούμε από την καλοκαιρινή και όχι μόνο κορμάρα. Νούμερο 7. Σταματήστε να πιστεύετε ότι το να χάσετε λίπος είναι κιλά στη ζυγαριά. Άλλο κιλά στη ζυγαριά και άλλο χάνω λίπος. Μπορεί να χάσεις κιλά στη ζυγαριά, αλλά το λίπος είναι το ίδιο και η κοιλιά σου να παραμένει. Οπότε πρέπει λίγο να το ξεχωρίσουμε αυτό στο μυαλό μας, να κάνουμε τη λιπομέτρησή μας και να προσέχουμε το πόσες θερμίδες προσλαμβάνουμε τη μέρα. Γιατί η κοιλιά είναι ξεκάθαρα θέμα διατροφής. Όποιος σας λέει το αντίθετο είναι μεγάλος ψεύτης. Και τελευταίο βήμα, αυτό για να το ακούει η αγαπημένη μου αδερφή, που έχει την τύχη να με έχει αδερφή, περάστε χρόνο με ανθρώπους που ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Και τι θέλω να πω με αυτό. Έρευνες δείχνουν ότι είναι πιο πιθανό να τρώτε καλύτερα και να ασκήσετε περισσότερο όταν οι φίλοι σας, όταν η οικογένειά σας κάνουν το ίδιο.
Άμα εσείς συναναστρέφεστε με ανθρώπους που τι κάνουν, χλαπακιάζουν μπέργκερ όλη μέρα, μαζεύεστε το βράδυ, παραγγέλνετε πίτσες, και αυτό και από την αρχή, τις μπύρες σας, τις ιστορίες σας, δεν πρόκειται ποτέ να χάσετε κιλά. Δεν πρόκειται ποτέ να δυνατήσετε. Δεν πρόκειται ποτέ η ίνη διατροφή να αποτελέσει για σας έναν τρόπο ζωής. Τι θα γίνεται? Θα είστε πάντα παραπάνω κιλά, θα είστε πάντα απογοητευμένοι με την εμφάνισή σας, που δεν λέω κάτι, ας είναι ο καθένας όπως νιώθει καλά. Αλλά άμα θέλετε να χάσετε τα κιλά σας, τότε πρέπει να συναναστρέφεστε μόνο με τους ανθρώπους εκείνους που ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Πάνε το τρέξιμό τους, το περπάτημά τους, τη βόλα τους, το γυμναστήριο, και έχουμε και λέμε. Αυτά ήταν τα βασικά βήματα για να χάσετε λίπος από την κοιλιά, να χάσετε λίπος γενικότερα, θα πω. Σε πολύ λίγο έρχομαι, γιατί θα δώσουμε δωράκι, δωρεπιταγή 20 ευρώ από το Ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος, Πολυτεχνείου 2 στην Πηλαία. Ένα υπέροχο ιχθυοπολείο που εκτός από φρέσκο, ολόφρεσκο ψάρι, να πω, μπορείς να το πάρεις και ψημένο. Τι πάει να πει αυτό? Εγώ το παραγγέλνω στο σπίτι μου και μου έρχεται με το κουτάκι του μέσα η τσιπουράρα μου από εδώ απέναντι και το ριζάκι μου παίρνω έτοιμο. Τρώω πεντανόστιμη από τα χεράκια του αγαπημένου μου του φίλου του Νίκου. Δύο υπέροχα παιδιά που με αγάπη έχουν στήσει αυτό το μαγαζί και μας κάνουν όλους να χαμογελάμε. Τρώω την τσιπούρα μου, πετάω το κουτί, δεν βρωμίζει, δεν λερώνει το σπίτι, τίποτα. Και γεια σας, έχω φάει την πρωτεΐνη μου, είμαι κουκλάρα θεάρα. Οπότε εγώ επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο να δώσω τη δωρεπιταγή. Τώρα παραγγελιά από το TikTok, γιατί είμαστε και στο TikTok live, απών και χιλιόμετρα, και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση.

0: τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαι Αντιγόνη Θεοδόρου, η καθημερινή σου παρέα από τις 8 μέχρι και τις 11. Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή κάνουμε εδώ πέρα παρεούλα. Τα λέμε όλα έξω από τα δόντια, δεν μασάμε. Μου στέλνεις το Viber στο 6931 35 70 27. Την καλημέρα σου, ό,τι σε απασχολεί, ό,τι περίεργο συναντάς στο δρόμο, μου το κοινοποιείς και εγώ ενημερώνω όλους τους υπόλοιπους. Βρες μας στα social media του σταθμού, Παλμός 965 FM σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού μας κάνεις follow. Λαμβάνεις και μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς στους οποίους κάνουμε. Δίνουμε και ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Μπαίνεις τώρα όπως είσαι για να το διεκδικήσεις. Δεν καταλαβαίνω τι περιμένεις. Σε κάθε περίπτωση μένεις μαζί μου. Μέχρι να χαμογελάσεις, μέχρι να πας στη δουλειά σου, υπερχαρούμενος και υπερχαρούμενη, άμα δεν έχεις ήδη φτάσει, γιατί έχουμε σουσουδάκι. Θα απαντήσω δειγματοληπτικά σε κάποια σχόλια που μου έχετε στείλει στο Viber για τα προβλήματά σας, τα διατροφικά σας θέματα, τα ψυχολογικά σας, τα θέματα με τις σχέσεις σας, τους φίλους σας, όλα. Θα πούμε κάποια ακόμα νέα από την πόλη και την χώρα. Και σε κάθε περίπτωση, σε πάρα πολύ λίγο θα έρθω, γιατί δίνουμε δώρο. Σημειώνεις άλλη μια φορά το Viber 6931 35 70 27. Δίνω δώρο επιταγή 20 ευρώ από το Αρχιπέλαγος, ο πιο γρήγορος που θα βρει το τραγούδι και το όνομα του καλλιτέχνη θα κερδίσει. Όμως θα τα πω όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα δυναμώνεις την ένταση, μένεις μαζί μου και έρχεται Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε εδώ στο σταθμό, οπότε δυναμώνεις κι εσύ και φύγαμε.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

τραγουδάρες εδώ στον παλμό στους 96 και 5. Καλημέρα και στην παρέα στο TikTok. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον λογιστή, τον φίλο μας που είναι παρέα μαζί μας και έτσι διευθετεί τη συζήτηση. Μπείτε να μας δείτε λοιπόν και στο TikTok, Αντιγόνη Θεοδόρου. Θα βρείτε το προφίλ, έχουμε και εικόνα. Στείλτε μας και στο Viber, γιατί τώρα ευθύς αμέσως θα δώσω δώρο. Τι θα δώσω? Μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από το Ιχθυοπολείο Αρχιπέλαγος, Πολυτεχνείου 2 στην Πειλαία, 55535, ο ταχυδρομικός κώδικας. Διαθεσιμότητα υπάρχει και μέσω eFood και μέσω Volt, γιατί τι γίνεται, μπορείς να παραγγείλεις τα ψαράκια σου και να σου έρθουν στο σπίτι σου να τα φας τόσο ψημένα όσο και νοπά. Εγώ τις περισσότερες φορές τα παίρνω ψημένα για να πετάω το κουτί και να είμαι ok, θεάρα, δεν μυρίζει το σπίτι, τρώω την πρωτεΐνη μου. Πεντανόστιμα, τέτοιο ψήσιμο σαν του Νίκου δεν θα βρείτε. Άμα βρείτε από μένα κερασμένο ότι πάρετε. Και έχουμε και λέμε, ο πιο γρήγορος ή πιο γρήγορη που θα στείλει στο 6931 35 70 27 το όνομα του τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη θα κερδίσει το δώρο. Είναι πανεύκολο, πραγματικά πανεύκολο για να το βρείτε. Θέλουμε τον πιο γρήγορο και για να δούμε. Όνομα τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη.

Νομίζω ήταν πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο. Είχαμε πολλές απαντήσεις και πάμε να δούμε ποιος το κέρδισε. Είχαμε και VAR, ήσασταν πολύ γρήγοροι, για να δούμε. Νικήτρια η Ράνια. Ράνια, συγχαρητήρια, πώς το λένε στο επίθετο δεν ξέρουμε. Θα ενημερώσω τα παιδιά από το Αρχιπέλαγος για να πας από εκεί να πάρεις τα ψαράκια σου. Να φας έτσι πεντανόστιμο ψαράκι. Και έχουμε και αφιερώσεις από το Viber. Ράνια, θα πας στο Αρχιπέλαγος έτσι, να φας το ψαράκι σου, μην το ξεχάσεις. Αφιερώσεις από τα Χανιά. Νικ Λέλε, καλημέρα. Μια αφιέρωση θέλω να σου κάνω στον Αντώνη στα Χανιά που σας ακούει καθημερινά. Όπα, θέλω να του αφιερώσω το «Πάω μέχρι τέλους» του Νίνο. Δήμητρα από Σούνιο, Αθήνα, θα το καταλάβει εκείνος. Όπα, άρα η Δήμητρα αφιερώνει το «Μέχρι τέλους». Δεν ξέρω τώρα άμα θα μπορούμε να το βρούμε αυτό. Θα προσπαθήσουμε.

0: Οπότε πας παίρνεις τα ψαράκια σου, Ράνια μου, και πάντα τόσο τυχερή και πάντα τόσο γρήγορη. Συνεχίζουμε με τραγουδάρες.
1: Παλμός 96,5.

με αυτό το εξαιρετικό mood συνεχίζουμε εδώ παρέα στον Παλμό στους 96 και 5. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Επόμενο θέμα, το νερό. Αν κάτι μου στέλνετε συνέχεια, αν κάτι για το οποίο με ρωτάτε και μου εκφράζετε τους προβληματισμούς σας, είναι ότι δεν πίνετε αρκετό νερό μέσα στην ημέρα. Να πούμε ότι τώρα το καλοκαίρι είναι το α και το ω, να πίνουμε την απαραίτητη ποσότητα νερού μέσα στην ημέρα μας, γιατί έχει ζέστες, γιατί χάνουμε νερό και για να παραμένουμε ενυδατωμένοι μέσα στην μέρα μας. Να ξέρετε ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί μετά θα είμαστε σαν σαφρακιασμένοι όλοι, θα γεράσουμε και το νερό έχει πάρα πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας, οπότε μην το αμελείτε, λέω εγώ τώρα. Εγώ σας συγκέντρωσα 7 τρόπους απλούς, καθημερινούς, για να παραμένετε καλά ενυδατωμένοι μέσα στην ημέρα σας και ακούστε τα καταγράμματα, γιατί εγώ τα εφάρμοσα και με έσωσαν. Νούμερο 1. Ξεκινήστε τη μέρα σας με νερό. Πρώτο βήμα και αναπόσπαστο. Οι περισσότεροι τι κάνουμε, με το που ξυπνάμε πατάμε την καφετιέρα για να πιούμε καφέ. Ούτε καν νερό. Δεύτερο βήμα, όχι νερό. Βάζουμε τα βουλάκια μας, βάζουμε και το τοστάκι μας και τρώμε. Νερό θα πιούμε κατά τις 11. Μέγιστο λάθος. Επόμενο βασικό βήμα, κρατήστε το νερό πάντα κοντά σας. Έχετε ένα παγούρι, έχετε ένα μπουκαλάκι νερό, έχετε κάτι, ένα ποτήρι. Μην είστε απομακρυσμένοι από κάποια πηγή νερού, γιατί περισσότεροι δεν είναι ότι δεν θέλουμε να πιούμε νερό, είναι ότι το ξεχνάμε. Οπότε όσο πιο κοντά σας έχετε νερό, συνήθως το παγούρι βοηθάει, τόσο το καλύτερο. Επόμενο βήμα, νούμερο 3, επίσης χρήσιμο σε περιόδους λίγο που εμένα μου τη βαρούσε και δεν έπινα νερό, δώστε γεύσεις στο νερό σας. Για πολλούς ανθρώπους το σκέτο νερό δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Το έχω περάσει, συμφωνώ. Η λύση μπορεί να είναι τόσο απλή όσο κάποια προσθήκη φυσικών αρωμάτων. Καμιά φορά φέτες λεμονιού, αγκουράκι, φύλλα μέντας, φύλλα δυόσμου. Πάρα πολύ εύκολα πρακτικά tips, τα οποία θα σας βοηθήσουν να καταναλώνετε και να πίνετε πολύ παραπάνω νερό μέσα στην ημέρα σας. Νούμερο 4. Επίσης σημαντικό, βάλτε μικρούς στόχους όσον αφορά την πρόσληψη νερού. Μέχρι τις 12 να πιω τα τόσα ποτήρια. Μέχρι το μεσημέρι το αντίστοιχο. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε, ρε παιδί μου, εγώ μέχρι τις 11 θα πιω ένα λίτρο, μετά μέχρι τις 5 το επόμενο και μετά μέχρι το βράδυ το επόμενο. Σύνολο 3 λίτρα. Δεν θέλω να σας αγχώσω κιόλας, προς Θεού. Συνεχίζουμε. Νούμερο 5. Εντάξτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά στη διατροφή σας. Γιατί πολλά από αυτά, βλέπε αγγούρι, βλέπε καρπούζι, βλέπε βεπόνι, βλέπε σταφύλια, έχουν εξαιρετικά υψηλή ποσότητα νερού μέσα τους και θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να μένετε ενυδατωμένοι. Νούμερο 6. Συνδυάστε το νερό με κάθε γεύμα σας. Πριν από κάθε γεύμα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να πίνετε ένα ποτηράκι νερό. Γιατί πολλές φορές ερχόμαστε και ταυτίζουμε την πείνα με τη δίψα. Πιείτε πρώτα ένα ποτηράκι νερό, να έρθει λίγο να κατέβει όλο το σύστημα, να συνειδητοποιήσεις. Πεινάω, διψάω, πόσο πεινάω, πόσο διψάω. Και μετά συνεχίστε με το σνακ σας, με το φαγητό σας, με το οτιδήποτε άλλο. Νούμερο 7. Χρησιμοποιήστε υπενθυμίσεις στο κινητό σας. Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας. Το κινητό, η προέκταση του χεριού μας. Δικαιολογίες. Καμία δικαιολογία μου λέτε που δεν πίνετε νερό. Βάλτε ξυπνητηράκι και ώστε να χτυπάει και να πίνετε ένα ποτηράκι νερό 3 την ώρα. Και αυτά ήταν τα βήματα για να πίνετε παραπάνω νερό. Το νούμερο 1 για μένα είναι το παγούρι. Να έχετε ένα παγούρι το οποίο θα το γεμίζετε. Πείτε μου εσείς πόσα λίτρα νερό πίνετε την ημέρα. 6931 35 70 27. Να πούμε την καλημέρα μας στο TikTok. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα στο Δημήτρη το φίλο μας. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε με εικόνα. Και

το παν είναι να αγαπάτε κάποιον όπως είναι. Αν μπούμε στη διαδικασία να θέλουμε να αλλάξουμε τον άνθρωπό μας, το φίλο μας, αυτόν με τον οποίο τέλος πάντων είμαστε μαζί, τότε τι να το κάνω. Αγάπη είναι, που λέει και η Άννα Βύση, να θες τον άλλον έτσι όπως είναι. Και να μην θέλεις να είναι για σένα ένα ρούχο δανεικό. Τα είπανε όλα. Σ' αγαπάω όπως είσαι, Πέτρος Ιακωβίδης και Άννα Βύση. Και εμείς θα περάσουμε σε ένα επόμενο θέμα. Σε ένα λάθος το οποίο κάνουμε μετά τη γυμναστική μας, που σβήνει να πω τα αποτελέσματα, να πω ότι τα επιβραδύνει. Λοιπόν, είναι ο ύπνος μας. Μπορεί να γυμναζόμαστε, μπορεί να κάνουμε σωστά την προπόνησή μας, μπορεί να κάνουμε τη διατροφή μας, μπορεί, χίλια μπορεί. Αν ωστόσο δεν έχουμε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα ύπνου, να ξέρετε ότι τα αποτελέσματα τα οποία εν τέλει αποκομίζουμε είναι κοντά στο 30-40%, γιατί η αποθεραπεία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τις έρευνες, με την προπόνηση. Δεν μπορεί να ξυπνάτε 6 ώρα το πρωί, καλή ώρα εγώ, και να πηγαίνετε γυμναστήριο 10 η ώρα το βράδυ, 10 με 11. Επίσης καλή ώρα εγώ, γιατί δεν προλαβαίνει το σώμα να αποθεραπευτεί, να ανακτήσει όλες εκείνες τις δυνάμεις, και η μυϊκή ανάπτυξη δεν επιτυχάνεται, οπότε κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Οπότε μην μου λέτε πάχινες και τέτοια, σας λέω τη λύση, δεν ξεκουράζομαι σωστά. Άμα είστε επίσης πρωινοί τύποι, καλό είναι να πηγαίνετε το πρωί γυμναστήριο. Δηλαδή να ξυπνάτε το πρωί με εφορία, με ενέργεια, με ένα πόπο carpe diem να αδράξω τη μέρα, τότε πάτε πρωί γυμναστήριο. Άμα το πρωί σέρνετε,

0: είμαστε. Επίσης, καλή ώρα εγώ. Τότε το να πάτε να κάνετε την πρωινή σας γυμναστική δεν θα σας ωφελήσει, γιατί δεν θα δώσετε ούτε το 15 ούτε το 20% της ενέργειάς σας. Το θέμα είναι να πάτε προπόνηση την ώρα εκείνη που είστε στο πικ των δυνατοτήτων σας, στο πικ της ενέργειάς σας, για να αποκομίσετε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη. Οπότε το νου σας δεν θέλει τόσο κόπο, θέλει τρόπο και στο κομμάτι της γυμναστικής και στο κομμάτι της διατροφής και στο κομμάτι της ξεκούρασης, σε όλα αυτά είχα να πω σε αυτό το θέμα το οποίο με ρωτάτε συνέχεια και θα επιστρέψω σε λίγο για να μιλήσουμε για σχέσεις και για φιλίες και να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που μου κάνετε. Έρχομαι μετά τις διαφημίσεις.
1: Ψήθηκες για ψαράκι? Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13. Αλφα Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-2298-88.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
6: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
7: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Στη Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, 35 λεπτά μετά τις 10. Τι κάνετε, πώς είστε, 5η 18 Ιουνίου σήμερα. Έχουμε έναν εξαιρετικό καιρό και η κίνηση στους δρόμους της πόλης έχει αρχίσει λίγο να βελτιώνεται. Κάποια μικρά προβληματάκια έχουμε στην Τσιμισκή, γύρω από τα δικαστήρια, Δραγούμη και Ερμού. Κατά τα άλλα, είναι λίγο καλύτερα σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και Όλγας για την ώρα. Περιφερειακός κατά πράσινος φαίνεται. Οπότε καλή ευκαιρία να φτάσετε με την άνεσή σας στις δουλειές σας όσοι δεν έχετε φτάσει ήδη. Και πάμε να μιλήσουμε για το event που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Καταράκτες Complex, ένα υπέροχο μαγαζί στην Έδεσα. Ένα μαγαζί το οποίο συνδυάζει φύση, συνδυάζει φαγητό, συνδυάζει μια απίστευτη ατμόσφαιρα, ένα στολίδι που πραγματικά πρέπει να επισκεφτείτε. Είναι μία ώρα και κάτι από την Θεσσαλονίκη, μπορείτε να πάτε εκεί πέρα, να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε το μπραν σας, μετά να συνεχίσετε με το μεσημεριανό σας, γιατί μιλάμε για έναν πολυχώρο που άπαξ και πας μπορείς να κάτσεις όλη τη μέρα. Είναι η ιδανική ημερήσια απόδραση για σένα με τους φίλους σου, για σένα με την οικογένειά σου, γιατί αν έχεις και παιδιά, έχει μπροστά και προάβλιο χώρο για να παίξουν και φυσικά η θέα σου κόβει την ανάσα. Ποια είναι η θέα? Η υπέροχη, η μοναδική καταράκτες της Έδεσας, ύψους 70 μέτρων, ο μεγαλύτερος καταράκτης της Ελλάδας, να πούμε. Όλα αυτά γύρω από το φανταστικό μαγαζί Καταράκτες Complex. Σημειώστε το, αποθηκεύστε το και είναι μια φανταστική ημερήσια απόδοση για εσάς. Τώρα μένεις μαζί μου στον Παλμό στους 96 και 5. Δίνω μόνη στην ένταση και έρχομαι για να απαντήσω στα μηνύματά σας, για τα ψυχολογικά σας, για τις σχέσεις σας, για τις φιλίες σας. Είμαι ο άνθρωπος που θα τα λύσω όλα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.
1: Και μιας που φτάσαμε καλοκαίρι και μιας που βαδίζουμε προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, θα έρχομαι να απαντήσω σε κάποια μηνύματά σας, γιατί κάτι σας απασχολεί τελευταία. Η αλήθεια είναι ότι λόγω της τεχνολογίας, λόγω των νέων συνθήκων ζωής, οι σχέσεις όλων έρχονται και γίνονται πιο επίπλαστες. Να το πω. Να πω ότι διαβάζω διαρκώς έρευνες που παλιά νίκαζες και μια ταινία, μαζευόσουν σε ένα σπίτι και έβλεπες μια ταινία, παρήγγελες και μια πίτσα να μιλήσεις. Τώρα όλοι μπροστά από ένα κινητό, μπροστά από μια οθόνη, μπροστά από κάτι ηλεκτρονικό, εν πάση περιπτώσει, που έχει πάει επικοινωνία, που έχουν πάει ανθρώπινες σχέσεις. Εσείς μιλάτε ο ένας με τον άλλον ή βλέπετε με την παρέα σας να είστε μαζεμένοι και να έχετε μια οθόνη μπροστά σας, γιατί αν κάτι λείπει, αν κάτι είναι η πραγματική πολυτέλεια το 2026, νομίζω δεν είναι τίποτα από όλα τα λούσα που πλασάρονται σε όλα τα media, να πω. Είναι η αληθινή επικοινωνία, σχέσεις ουσιαστικές. Επικοινωνία με ανθρώπους που έτσι σε κάνουν να νιώθεις όμορφα για τον εαυτό σου, για τη ζωή, για τους ίδιους τους ανθρώπους. Οπότε προσέξτε, θα πω, τις συναναστροφές σας. Αποβάλλετε οτιδήποτε τοξικό και έρχομαι να απαντήσω και στις ερωτήσεις που μου κάνετε στο Viber. Μην το σκέφτεστε, ρε παιδιά. Αποβάλλετε οτιδήποτε τοξικό από τη ζωή σας. Αν είναι να νιώθετε περίεργα, αν είναι να νιώθετε κάπως, αν είναι να απολογίστε, αν είναι το στομάχι σας να σφίγγετε κάθε φορά που τους βλέπετε, αν είναι να μην είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, τότε τι να το κάνω. Η επικοινωνία είναι μία. Εξηγήστε τους το πρόβλημα και άμα δείτε ότι κάτι δεν αλλάζει, αποχωρήστε. Η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να κρατάμε τοξικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Οτιδήποτε θεωρεί τέλος πάντων ο καθένας τοξικό, γιατί είναι και ένας όρος ομπρέλα που την έχουμε σαν καραμέλα και την λέμε σε κάθε τι. Οτιδήποτε για τον καθένα τέλος πάντων λοιπόν είναι τοξικό, αν δεν νιώθετε καλά, φύγετε, να είναι και ο άλλος καλά και εσείς καλά και να είμαστε και όλοι καλά, να μην ψοφήσει η κάτσικα του γείτονα. Το θέμα είναι να είμαστε όλοι καλά. Και μιας που έχουμε και την εβδομάδα της διαφορετικότητας, έχουμε και το Pride, να πούμε ότι με αυτό το μήνυμα θα κλείσει και η σημερινή μας εκπομπή, γιατί θα σας αποχαιρετήσω σε πάρα πολύ λίγο, με αγάπη, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, με σεβασμό στον άνθρωπο πρώτα-πρώτα. Όλες αυτές οι αξίες, όλες αυτές οι αρχές μας αφορούν όλους προσωπικά, μας αφορούν όλους άμεσα και πρέπει σε κάθε δυνατή στιγμή και με κάθε δυνατό τρόπο να τις προασπίζουμε.

κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή. Καλημέρα και στην Κρήτη στον Νίκο τον Ξηράκη, τον φίλο μου. Σούρχομαι Νικολή. Σούρχομαι το Σάββατο τώρα όμως. Θα σας αποχαιρετήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 8 η ώρα το πρωί. Γεια σου και Ελισάβετ και σε σένα. Γεια σου και χαρά σου. Και μέχρι αύριο δεν θέλω να ξεχνάτε αυτά που σας λέω. Τα δικά μας. Ποια είναι αυτά? Αποβάλλετε κάθε τι τοξικό από τη ζωή σας. Κάθε τι που εσείς τέλος πάντων θεωρείτε τοξικό. Κρατήστε μόνο εκείνους τους ανθρώπους που σας κάνουν να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Εκείνους τους ανθρώπους που σας κάνουν να χαμογελάτε, γιατί έτσι. Τα πάντα στη ζωή, τα πάντα είναι στιγμές. Μην κοιτάτε το μετά, γιατί το μετά δεν ξέρετε άμα θέλετε. Ό,τι ζούμε είναι τώρα, αυτό να θυμάστε από την Αντιγόνη και κάτι ακόμα. Χαμογελάστε στη ζωή, χαμογελάστε, ναι, όντως, χαμογελάστε της. Και αυτή αργά ή γρήγορα θα έρθει και θα σας χαμογελάσει πίσω, σας τορκίζομαι. Και δεν ξέρετε καθόλου, δεν έχετε ιδέα πόσο δυνατοί άνθρωποι είστε. Γιατί θα έρθει εκείνη η μέρα που το να είστε δυνατοί θα είναι η μόνη σας επιλογή και τότε θα καταλάβετε ότι ναι, μπορείτε τα πάντα και ότι είστε ο πιο δυνατός άνθρωπος που έχετε γνωρίσει. Αυτά με αισιοδοξία, με δύναμη, με χαμόγελο. Σας περιμένω αύριο την ίδια ώρα το πρωί και μέχρι τότε να προσέχετε. Να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Τα φιλιά μου, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί.

0: ΣΥ, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα

0: άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
1: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
1: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
1: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
1: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομό και έκτισες.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
8: Hey, ChatGPT.
9: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
8: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
9: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
8: Γυαλιά ηλίου?
9: Το ίδιο.
8: Φακούς επαφής?
9: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
8: Τι είπες?
9: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
8: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
8: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909-22-9888.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
13: Παλμός. 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τι κάνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει.

0: Πρώτο, τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotec. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotec.gr.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
6: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι μία.
1: Σύθηκες για ψαράκι. Να είναι καλά το Αρχιπέλαγος. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, νοπάει μαγειρεμένα. Λαχταρίσατε ψητό ή τηγανιτό ψαράκι, σαγανάκι, καλαμαράκι τηγανιτό ή μπακαλιάρο σκορδαλιά. Έρχονται πεντανόστιμα και ζεστά στο χώρο σας. Πολλές ακόμη επιλογές, φιλέτο τσιπούρας με ρύζι, μπιφτέκια, μαγειρευτά και σαλάτες για όλη την οικογένεια. Για να τα παραλάβεις από την πόρτα μας ή να τα φέρουμε εμείς στη δική σου. Ιχθυοπολείο Ψησταριά Αρχιπέλαγος. Πολυτεχνείου 2, Πηλαία. Ανοιχτά Τρίτη έως Σάββατο, 8 το πρωί με 4 το μεσημέρι. Delivery 2310-32-2032.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
7: Παλμός 96,5.
8: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. 5η 18 Ιουνίου λοιπόν, σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Χρήσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Μαζί σου λοιπόν είμαι μέχρι και τις 3. Ξέρεις, έτσι ένα γεμάτο ολόκληρο δίωρο. Λοιπόν, τώρα στα νέα του καιρού έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη. Βλέπω μια μικρή συννεφιά βέβαια από εδώ από το παράθυρο του στούντιο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, δεν βλέπω βροχές. Οπότε αυτό είναι καλό. Μέχρι 32 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Τώρα λοιπόν, αν κυκλοφορείς εκεί πέρα έξω, θέλω να σου πω ότι έχουμε πολλά θέματα στην περιφερειακή, κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά. Οπότε, αν μπορείς να την αποφύγεις, είναι καλύτερο. Πέρα από το κέντρο, είναι καλύτερα τα πράγματα. Λίγο θα χρειαστεί να περιμένεις μόνο εκεί στην Εγνατία, στα φανάρια της. Εντάξει, εννοείται σε Δραγούμη Βενιζέλου, στα γνωστά σημεία καθυστερήσεις. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στην κάθοδο της Λαγκαδά και στα φανάρια της Μοναστηρίου. Στα ανατολικά έχουμε ζητήματα αυτή την ώρα στην Καραμανλή. Βλέπω λίγες δυσκολίες εκεί στη Μαρτίου, στην Μπότσαρη, στην Παπαναστασίου. Βλέπω και στην Κατσιμίδη κάποια θέματα. Γενικά, εντάξει, στα ανατολικά πάντα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να ανοίξει την ένταση, θέλω να πάρει τη θέση, γιατί το πρώτο 60 λεπτό ξεκινάει με Αντώνη Ρέμα και Δευτέρα, αν και δεν είναι Δευτέρα, εδώ στον Παλμό 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν με το τραγούδι του «Απ' τον ουρανό» έρχεται και προσγειώνεται απευθείας εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, τώρα 15 λεπτά μετά τη μία, είμαστε πρώτο 60 λεπτό. Είμαι φυσικά η Χρύσα και αυτή είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να σου πω ότι δεν είναι κακό να αλλάζεις γνώμη. Σημαίνει ότι εξελίσσεσαι, ποτέ μην το ξεχάσεις αυτό. Άλλη γνώμη έχουμε όταν είμαστε στο γυμνάσιο, άλλη γνώμη όταν είμαστε στο λύκειο, άλλη γνώμη στα 20 κάτι και άλλη γνώμη στα 30 κάτι και πλάς, έτσι και βάλε εννοείται. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι η κουζίνα είναι χώρος φροντίδας και δημιουργίας. Χώρος όπου η οικογένεια συναντιέται. Στη Δίνας Κουτσίνε κατασκευάζουν κουζίνες μοναδικές, σχεδιασμένες λειτουργικά και ποιοτικά για οικογενειακές συναντήσεις μιας ζωής. Βασιλίση Όλγας 226 λοιπόν στην Καλαμαριά. Τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση γιατί σε λίγο έρχεται η Κετούλα Γαρμπή. Τώρα όμως ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης μόνο εδώ στον Παλμό 96,5.

965 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, ξέρεις, έτσι το στέλνεις εννοείται στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Στα viral νέα της ημέρας τώρα, viral έγινε πάλι αυτό το πιάνο στο Σύνταγμα στην Αθήνα, όπου μία νεαρή έκατσε λοιπόν στο πιάνο, έπαιξε στο μετρό του Συντάγματος και ένα κοριτσάκι ξεκίνησε να χορεύει στο ρυθμό της. Και πραγματικά, άμα δεις το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, όντως το κοριτσάκι αρχίζει και χορεύει, έρχεται από το πουθενά εκεί που πάει να μπει μέσα στο μετρό και απολαμβάνει τη μουσική και το ρυθμό της κοπέλας που παίζει στο πιάνο και πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό και συγκινητικό. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι δεν σταματάμε ποτέ να παίζουμε. Το Story 5 λοιπόν, το νέο κεφάλαιο των λατρεμένων μας παιχνιδιών από 18 Ιουνίου στα Cineplex. Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Εκτού, 5 έως και 8 στα Cineplex. Θα έχει cosplay, θα έχει Build Your Toy Workshop, θα έχει και δωρεάν συλλεκτικές κάρτες. Εξασφάλισε λοιπόν τώρα τη θέση σου στο cineplex.gr. Εγώ θα το ξαναπώ, δεν κρατιέμαι να το δω το Story 5. Έχω κανονίσει ήδη για το Σάββατο. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος. Τώρα όμως Σταβέντο και Ζόζεφιν πριν σε γνωρίσω, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Όσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.gr.

0: Ενοικιάζομαι.com. Διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. AutoCI.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
1: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
0: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29 151.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.
2: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα γρήγορα για σένα που με ψάχνεις. 4 λεπτά και μετά τη μία μισή, πρώτο 60 λεπτό. Και επιστρέφω λοιπόν με μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Σχεδόν μία στις δύο γυναίκες λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, έχει το ίδιο αποθυμένο. Τώρα άκου να δεις. Έγινε λοιπόν μια έρευνα, ρωτήθηκαν κάποιοι άνθρωποι και από τα δύο φύλλα θέλω να σου πω, και σχεδόν ένας στους 5 συμμετέχοντες ανέφερε ως μεγαλύτερη μεταμέλειά του μια χαμένη ερωτική σχέση. Μόλις λοιπόν το 44% των γυναικών δηλώνει ότι μετανιώνει για μια ρομαντική σχέση που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε, και το αντίστοιχο ποσοστό στους άντρες ήταν σημαντικά χαμηλό, μόλις 19%. Οι άνθρωποι λοιπόν φαίνεται να πληγώνονται περισσότερο από τις χαμένες ευκαιρίες παρά από τα λάθη που έχουν κάνει, έδειξε η έρευνα. Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει γιατί στους άντρες είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό, δηλαδή δεν μετανιώνουν σχεδόν ποτέ για κάποια ερωτική σχέση που έχουν αφήσει πίσω. Είναι λίγο, δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο παράξενο. Τώρα λοιπόν άκου να δεις τι σου έχω. Το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στη Σταυρούπολη. Στην Οροκάστρο 91 θα βρεις τζιπ, μηχανάκια αλλά και παιδικά αυτοκίνητα που κάνουν κάθε παιδί να χαμογελά. Στο Instagram του Παλμού 96,5 τρέχει διαγωνισμός σε συνεργασία με το αυτοκινητάκι.gr. Θέλω λοιπόν να μπεις, να ακολουθήσεις τα βήματα, να πάρεις μέρος και να γίνεις εσύ ο επόμενος νικητής για να χαρίσεις απολαυστικές βόλτες στο παιδί σου. Τώρα όμως να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο έρχεται η Κατερίνα Κακοσέου και ο Κώστας Μαρτάκης. Τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος και όπου κι αν πας, εδώ στον Παλμό 96,5.

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

Αγαπημένος Κώστας Μαρτάκης και το αγαπώ εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα, πριν κλείσω το πρώτο 60 λεπτό, θέλω να αναφερθώ στον αγαπημένο Λιονέλ Μέση. Για σένα που βλέπεις ποδόσφαιρο, αλλά και για σένα που δεν βλέπεις, δεν πειράζει. Μπορεί λοιπόν να είναι πλέον 38 ετών, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν σταματάει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Έγινε λοιπόν ο πρώτος παίκτης που έχει συμμετάσχει σε 6 Μουντιάλ, αφού φόρησε για τη φανέλα με το νούμερο 10 φυσικά και πήρε θέση για το εναρκτήριο λάκτισμα της αναμέτρησης με την Αλγερία, οδηγώντας φυσικά την εθνική της Αργεντινής στην άνετη νίκη 3-0. Φυσικά ο ίδιος, θέλω να σου πω, ότι δήλωσε ότι δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα περισσότερο. Ο Θεός μου έδωσε πάρα πολλά και ό,τι έρχεται πλέον είναι μόνο για να απολαμβάνω. Δεν κοιτάζω ποιος είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος. Μπράβο λοιπόν στον Λιονέλ Μέση. Εκτός από το ότι είναι εξαιρετικός παίκτης, έκανε και αυτό το πρωτοπόρο πράγμα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπο και στην εφαρμογή η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει λοιπόν να βρίσκεται μαζί μας. Τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί σε λίγο θα ακούσεις Νίκο Απέργη. Τώρα όμως Ηλίας Βρετός και Μάτια μου, εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: είναι 2.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
6: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
7: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
8: Παλμός. 96,5.
9: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν στον Παλμό 96,5. Σταθερά εδώ, μεσημέρι Πέμπτης. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Γεια σου και χαρά σου είναι η στιγμή που σου ξαναλέω. Σε υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι στα νέα του καιρό έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Βλέπω μια συννεφιά εδώ πέρα. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η συννεφιά. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν πειράζει όμως, δεν βλέπουμε βροχές. Αυτό είναι καλό. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, θέλω να σου πω ότι έχουμε δυσκολίες στην περιφερειακή. Έχουμε θέματα λίγο στο κέντρο και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Στα δυτικά της πόλης είναι καλά τα πράγματα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Στα ανατολικά, τις μόνες δυσκολίες που βλέπω αυτή την ώρα είναι στην Καραμαλή με κατεύθυνση ανατολικά και λίγο στη Μαρτίου εκεί στα Φανάρια που κολλάει όπως πάντα το σημείο. Τώρα λοιπόν θέλω να στείλω φιλιά πολλά, την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στο κορίτσι μου, την Νικολέτα που είναι συντονισμένη εκεί πέρα τώρα στη θάλασσα, στη Χανιώτη και Μακούη, γιατί κάνει ένα διάλειμμα από τη δουλίτσα της. Είναι και σεζόν. Καλή υπομονή να ευχηθώ λοιπόν στη σεζόν. Σε ζηλεύω λίγο που κάνεις μπάνιο, να ξέρεις, αλλά δεν πειράζει. Εμείς εδώ πέρα τα λέμε για ακόμη μία ώρα. Τώρα λοιπόν σε αφήνω και σου αφιερώνω εσένα, Νικολέτα μου, το Γιάννη Πολύτροχο και Θησαυρό, εδώ στον Παλμό 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: ζητάει λοιπόν η Κατερίνα Λιόλιου, δεν ζητάει πολλά. Το λογαριασμό ζητάει εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ ξέρεις, μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις, το στέλνεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν πάω λίγο εκεί πέρα στον τόπο μου, στις Σέρες και λίγο πιο συγκεκριμένα στην Ιγρίτα, αφού είμαι και από ένα χωριό εκεί πέρα κοντά. Και μια πρωτοφανή θεομηνία έπληξε χθες το απόγευμα λοιπόν την περιοχή της Βυσσαλτίας, προκαλώντας σοβαρότατα προβλήματα και θέτοντας τις αρχές σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Η εκδήλωση λοιπόν ακραίων καιρικών φαινομένων που χαρακτηρίστηκαν από μια σφοδρή και ασταμάτητη νεροποντία αλλά και από μια σύντομη πλην όμως καταστροφική χαλεζόπτωση, μετέτρεψε μέσα σε λίγη ώρα την πόλη της Νιγρίτας και την ευρύτερη περιοχή σε μια απέραντη λίμνη. Άμα δεις λοιπόν τα βιντεάκια που κάνουν το γύρο του διαδικτύου από χθες, πραγματικά η εικόνα είναι καταστροφική για την Νιγρίτα. Δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Γενικά ο καιρός ήταν χθες πολύ παράξενος. Εύχομαι να είναι όλα καλά τώρα. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι υπάρχουν σπίτια που απλώς είναι όμορφα και υπάρχουν σπίτια που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις μέσα. Η διαφορά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο σωστό πλακάκι, στον νηπτήρα που δένει με τον χώρο, στο μπάνιο που μοιάζει φτιαγμένο για σένα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρεις στο Φωτιάδης Bathroom and Tiles, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στην Ανατούμπα και στη σελίδα τους στο Instagram Φωτιάδης Bath. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο αγαπημένος μου ο Γιώργος Μαζονάκης με τις επιπτώσεις εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν και Μυστήριο Τρένο. Τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό, θέλω κάπου εγώ εδώ πέρα να σημειώσω. Πραγματικά κάθε φορά που το ακούω νομίζω ότι τσιρίζω κάπως μέσα μου, ή η παιδική μου ηλικία βασικά τσιρίζει. Τώρα λοιπόν θέλω να σε πάω σε μια πολύ ωραία έρευνα για το τι συμβαίνει πραγματικά στον εγκέφαλό μας όταν παθαίνουμε ντεζαβού. Εντάξει, τώρα παραδέξου το, προφανώς όλοι το έχουμε πάθει. Είναι πολλές φορές, ξέρεις, εκείνο που συμβαίνει που ζεις μια στιγμή και νιώθεις σαν να την έχεις ξαναζήσει. Προφανώς είναι το λεγόμενο ντεζαβού. Τι συμβαίνει τώρα όμως κατά τη διάρκεια ενός ντεζαβού? Οι επιστήμονες εξηγούν ότι τα νευρικά μονοπάτια του εγκεφάλου παθαίνουν μια στιγμιαία ασυγχρονία. Η πληροφορία λοιπόν της παρούσας στιγμής, λόγω μιας μικρής καθυστέρησης στη μεταφορά των δεδομένων, παρακάμπτει τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και πηγαίνει απευθείας προς αποθήκευση στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Με πολύ απλά λόγια λοιπόν, ο εγκέφαλος μπερδεύει το παρόν με το παρελθόν, επειδή αποθήκευσε την μνήμη.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκεται το δρόμο της. Η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία.

0: εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
1: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Εδώ στο Πολύμα 96,5 λοιπόν ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης χωρίς καμία αμφιβολία. Τώρα λοιπόν στα μουσικά νέα της ημέρας να σου πω ότι πλήρης είναι η ανάρρωση του John Bon Jovi μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στις φωνητικές του χορδές το 2022, η οποία είχε προκαλέσει αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε ποτέ να περιοδεύσει ξανά. Σε μια συνέντευξή του λοιπόν που έδωσε πρόσφατα ο τραγουδιστής αποκάλυψε πώς αισθάνεται, καθώς και το συγκρότημα ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο την περιοδία Forever. Έχουν περάσει λοιπόν 4 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία τους περιοδία, ενώ αυτή θα είναι και η πρώτη μετά την επέμβαση του τραγουδιστή. Ο ίδιος λοιπόν έχει δηλώσει ότι έχω αναρρώσει πλήρως, λέει ο John Bon Jovi, εξηγώντας ότι εργάστηκε χρόνια με καθηγητές φωνητικής και ακολούθησε ειδικές ασκήσεις για να ανακτήσει ξανά τη φωνή του και είπε ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο από όσο περίμενε, όμως τελικά τα κατάφερε, που σημαίνει τέλος καλό, όλα καλά. Τώρα λοιπόν να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται στα Βέντο και Ντάφνε Λόρενς. Καλώς σε βρήκα εδώ στον Παλμό 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Κώστας Χρυσής λοιπόν και Έλλη Κοκκίνου σε ένα εξαιρετικό μοναδικό ντουέτο «Σαν με κοιτάς» εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στην περιφερειακή, εννοείται και στα διορεύματα. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, η Νίκης βλέπω ότι έχει θέματα. Η Τσιμισκή επίσης έχει καθυστερήσεις πολλές. Λίγο και στην Εγνατία θα βρεις, εντάξει, μη σου πω και ψέματα. Λίγο εκεί και στη Δραγούμη και στη Βενιζέλου και στα Φανάρια του Βαρδάρη έχουμε ζητήματα. Στα δυτικά της πόλης είναι καλή εικόνα. Βλέπω μόνο κάποια θέματα εκεί στην εσωτερική περιφερειακή, μετά τη Σταυρούπολη. Εκεί έχει λίγες καθυστερήσεις. Και στα ανατολικά της πόλης τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Στην Καραμανλή έχουν αρχίσει δυσκολίες και στην Μεγάλο Αλεξάνδρο. Εννοείται στην Παπαναστασίου βλέπω ζητήματα. Δεν έχει αλλάξει πολύ εικόνα εκεί. Σε Μαρτίου και Μπότσαρη και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά ξέρεις, έτσι από εδώ και πέρα, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, θέλω να κάνεις υπομονή, γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ πολύ τα πράγματα στους δρόμους. Λοιπόν, φυσικά και μένεις εδώ, γιατί με τα επόμενα έρχεται γρήγορα γρήγορα το κορίτσι μας η Αναστασία Ταρασίδου και σου κρατάει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάγου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου. Μία με τρεις, όπως κάθε μέρα, η ραδιοφωνική σου παρέα. Τώρα σε αφήνω με Έλενα Παπαρίζου και κάτσε καλά στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας, το καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη μία ακριβώς. Μέχρι τότε ξέρεις, έτσι, σε φιλόγλυκα.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα είναι 3.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις?
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά!
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
8: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
7: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
8: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
7: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
8: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
7: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
8: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
7: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
9: Hey, ChatGPT.
10: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου?
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής?
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
7: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
12: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Εμένα μπορεί να μην με λένε Γιώργο, αλλά εγώ τώρα μόλις ξεκίνησε εκπομπή. Λοιπόν, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμο. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Φυσικά το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Τι κάνετε, πως είστε. Ελπίζω να περνάτε καλά και αν είστε στο δρόμο να έχετε μπόλικη υπομονή, γιατί θα σας χρειαστεί. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο κέντρο και θέλω να εξοπλιστείς με μπόλικη υπομονή, γιατί και εγώ με αυτήν εξοπλίστηκα. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Τσιμισκή και Λεωφορονικής. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Μοναστηρίου και στους Αμπελόκηπους. Και στα ανατολικά μας φυσικά σε Βασιλίση Σόλγας, Κωνσταντίνου Καραμανλή και το περιφερειακό καλύτερα, ας μην τον πιάσω στο στόμα μου. Πάμε τώρα λοιπόν σε Θοδωρή Φέρη και Όνειρο θα είναι ξανά. Και συνεχίζουμε, γιατί έχουμε να μιλήσουμε φυσικά για το αγαπημένο μας Μουντιάλ.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
2: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: θα είναι ξανά λοιπόν και Θοδωρής Φέρης εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Τρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Λοιπόν, σήμερα και σήμερα φυσικά έχουμε Μουντιάλ, Τσεχία, Νότια Αφρική, Ελβετία, Βοσνία, Ζερκοβίνης φυσικά. Και να πω και για τα ξημερώματα, θα πω Καναδάς, Κατάρ, Μεξικό, Νότια Κορέα. Αναμένουμε γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι διαιτητές δεν θέλουν να δώσουν καμία κάρτα σε αυτό το Μοντιάλ, εκτός από τον πρώτο που τις έβγαλε όλες μαζεμένες στις τρεις κόκκινες. Πάμε σε Peggy Goo και It Goes Like Na, Na, Na, Na, Na, Na.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική.

0: Η ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Στο αντίθετο ρεύμα δεν πρέπει να πηγαίνουμε, αλλά με τον Παλμό 96,5 τα κάνουμε όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Τώρα, θέμα ημέρας. Αν η συσκευή στο σπίτι σου μιλούσανε, ποια θα είχε τα περισσότερα παράπονα για σένα? Θα ξεκινήσω και θα πω φυσικά το air fryer που τον τελευταίο καιρό το έχω διαλύσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Μαγειρεύω non-stop, τα πάντα τα κάνω στο air fryer πλέον και αν είχε στόμα, οριακά θα ούρλιαζε. Δεν είναι ούτε ένα μήνα στο σπίτι και δουλεύει, λες και δουλεύει ένα χρόνο non-stop. Πάμε τώρα σε Άννα Βύση και Αιγαίο, εδώ που θα ακούς μόνο μουσικάρες και επιτυχίες.
1: Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: μουσική.
1: Αιγαίο λοιπόν και Αναβύση, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Περιμένω το μηνυματάκι σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του παλιμού. Γιατί φυσικά σήμερα σου δίνω δωρεπιταγή από Καρυπίδης, Sweets & Nuts, Μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, για να πάρεις ό,τι θέλεις. Τώρα σου έχω όμως το tip της ημέρας και δεν θα μπορούσε να είναι άλλο. Από το πώς να γλιτώσεις το small talk στο δρόμο. Αν συναντήσεις στο δρόμο εκείνον τον απίστευτο κουραστικό γνωστό σου, μην αλλάξεις πεζοδρόμιο, είναι καρφί. Βγάλε το κινητό, βγάλε το στο αυτί και άρχισε να αγνεύεις έντονα με ύφος και που κρίνεται η ζωή μου αυτή τη στιγμή. Αν το κινητό χτυπήσει την ώρα που μιλάς, απλά πες συγγνώμη, έχω αναμονή. Τι να κάνω, πρέπει να φύγω. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τηλεφώνημα. Κάποιος είναι στο νοσοκομείο. Αυτό θα πεις και θα φύγεις. Δεν πειράζει που θα πεις ένα μικρό ψεματάκι. Θα αποφύγεις ένα πρίξιμο αιώνων. Πάμε σε Dua Lipa και Training Season.
2: Παλμός 96,5.

έχω βρει με τον εαυτό μου λοιπόν και Ηλίας Βετός εδώ στον Παλμό 96,5. Ήρθε η ώρα έτσι για το καλό νέο της ημέρας και η ιστορική στιγμή, το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα ολόκληρο μετά από 220 χρόνια. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο για το έργο της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της Ακρόπολης σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα. Η οριστική απομάκρυνση των εξωτερικών ας το πούμε σκαλωσιών από τη δυτική όψη του μνημείου. Επιτέλους βλέπουμε και μπορούν να βλέπουν και οι τουρίστες από την αρχή των Παρθενώνα, χωρίς να υπάρχουν αυτές οι σκαλωσίες που το κρύβανε και δεν μπορούσαν να τραβήξουν ούτε μία καλή φωτογραφία, ρε παιδί μου. Παρεπτόντως, έχω να πάω πολλά χρόνια και νομίζω ότι η επίσκεψή μου στην Αθήνα η επόμενη πρέπει να είναι σίγουρα και στον Παρθενώνα. Έλενα Παπαρίζου, αν είχε έρθει πιο

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Α, θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Α, ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
11: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
12: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Δευτέρα σίγουρα δεν είναι σήμερα και ο καιρός σίγουρα δεν μοιάζει και Δευτέρα. Είναι μακράν καλύτερος από εχθές. Λοιπόν, επιστρέψαμε λοιπόν εδώ λίγο μετά τις 4. Δεν σταματήσαμε ποτέ όμως να παίζουμε Toy Story 5. Το νέο κεφάλαιο των λατρεμένων μας παιχνιδιών από 18 Ιουνίου στα Cineplex. Σάββατο 26 και Κυριακή 21 5 με 8 στα Cineplex. Ghostplay Build Your Toy Workshop. Δωρεάν συλλεκτικές κάρτες. Εξασφάλισε τώρα τη θέση σου στο www.cineplex.gr. Και να σου πω ότι τα πράγματα στο κέντρο είναι ελαφρώς καλύτερα. Έχουμε όμως πάρα πολύ κίνηση στην Εγνατία και φυσικά στα δυτικά μας, στη Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά. Στα ανατολικά μας έχουμε κίνηση μόνο προς Νέα Ελβετία και Βούλγαρη. Κατά τα άλλα είναι καλά. Ο περιφερειακός δεν πλησιάζεται ούτε με αίτηση. Λοιπόν, μείνε συντονισμένος γιατί σε πολύ λίγορο έρχεται το ΓΕΑ. Yeah.

Πριν από αυτόν όμως, θα ήθελα να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο τη Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή της Avin. Θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη και περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε λοιπόν στο ΓΕΑ και επιστρέφουμε.

0: απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς.
1: Παίζουμε πολύ, Γιώργο, σήμερα. Νομίζω το έχεις παρατηρήσει. Είναι ο αγαπημένος μου και δεν το κρύβω, λοιπόν. Το Gucci φόρεμα του Γιώργου Μαζονάκη εδώ στον Παλμό 96,5, όπου φυσικά ακούς μόνο επιτυχίες. Λοιπόν, αν θέλεις καθαριότητα στο χώρο σου, επιλέγεις το BioPerfect. Το συνεργείο καθαρισμού που κάνει διαφορά με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και βιολογικό καθαρισμό. BioPerfect για υγειακό καθαρισμό, καθαρισμό στρωμάτων, χαλιών και ολόκληρου του σπιτιού. Και φυσικά αναλαμβάνουν υπεύθυνα και τους επαγγελματίες σου χώρους. Κάλεσε στο 6909-22-9888 και έφτασαν. Φυσικά, μιας και μίλησε για καθαριότητα, να μιλήσω για το Μοντιάλ, να μιλήσω για τους Κορεάτες που αφήσανε τα αποδυτήρια διπλωμένα, καθαρισμένα, καλύτερα από πριν, και φυσικά πήρανε και τις σακούλες τις μπλε τις μεγάλες, οι φύλαθλοι, για να καθαρίσουν όλα τα σκουπίδια. Γιατί πολιτισμό και γιατί λαό μιλάμε? Πού να γίνει αυτό το Σελαδίσταν? Πού? Πάρε BioPerfect για να καθαριστείς τουλάχιστον στο σπίτι σου. Είπες και η Βιαδά μου εδώ στον Παλμό 90.

0: πιάσει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο Σμαρτάκι, στο Σ' αγαπώ, εδώ στο Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασέντραση του φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιοφωνό όλης της πόλης. Περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27. Καθώς έχουμε και δώρα από Καρυπίδη Switch & Nuts, οπότε με ένα μήνυμά σου μπαίνει στην κλήρωση γιατί 5 η ώρα βγάζω νικητή. Ο πιο ασυνήθιστος οπαδός του Μεξικού στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μέρλιν, η μασκότ της μεξικανής ομάδας του Μουντιάλ, περπατά στους δρόμους της πόλης του Μεξικού φορώντας τη φανέλα της χώρας του. Μπορείτε να καταλάβετε ποιο είναι αυτό το μαγικό δίποδο. Και για τι ζώο μιλάμε ακριβώς? Μιλάμε για χήνα. Ο Μέρλιν είναι χήνα που ντύθηκε με τη φανέλα του Μεξικού και περπατούσε ανενόχλητος φυσικά στους δρόμους αλλά και μέσα στο γήπεδο. Ναι, καλά άκουσες. Πάμε σε Μιχάλη Χατζιάννη και Φωτιά στη νύχτα. Απόψε

0: αναδόμο. Μη με περνάτε για τρελό.
1: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
2: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
1: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
2: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
1: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
2: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
1: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
2: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
3: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
1: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
2: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
2: Αναδομό και έκτισες.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
7: Παλμός 96,5.

μάτια μου λοιπόν, τα μάτια σου εδώ στον Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27. Και φυσικά να σου θυμίσω ότι τα MAD VMA επέστρεψαν για 23η χρονιά και πλήθος επωνύμων περπάτησαν στο κόκκινο χαλί. Ο μουσικός θεσμός φιλοξενήθηκε για μια ακόμη χρονιά στο κλειστό γήπεδο Ταϊκβοντών στο Φάλιρο. Την παρουσίαση ανέλαβε φέτος ο Θέμης Γιουργαντάς με την Χρυσίδα Γκαγκούτη να βρίσκεται στο πλευρό του. Φυσικά πάρα πολύ DJ set, πάρα πολύ καλλιτέχνες, να μιλήσω για Βρυσίδα, να μιλήσω για Μπάμπη Λαζαρίδη, γιατί να πρωτομιλήσω. Νομίζω ότι ήταν και η Μπαγκαράγκα οι φίλοι μας και πέρασαν και τέλεια. Περιμένουμε να τα δούμε και να τα αξιολογήσουμε κατάλληλα. Νομίζω αύριο θα έχουμε έτσι τις πρώτες μας πληροφορίες. Πάμε σε Fever Dream εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Να σου θυμίσω λοιπόν κάπου εδώ, την εκπομπή μου θα την ακούσεις κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Τις προάλλες όμως σκεφτόμουν ότι πλέον σχεδόν τα πάντα τα κάνουμε online, πληρωμές, ραντεβού, παραγγελίες και αναρωτιόμουν πώς γίνεται σήμερα να υπάρχουν ακόμη διαδικασίες καλωμένες στα γρανάζια της δημοκρατίας με αμέτρητα πέρα δόθε. Και σήμερα άκουγα ότι το νέο εργαλείο contract της Energy βραβεύτηκε ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Έμα βέβαια, αφού έχει δώσει λύση στην ατελείωτη γραφειοκρατία των συμβολέων ενέργειας. Με το e-contract της Energy, ουσιαστικά κλείνεις το συμβόλαιό σου εύκολα από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς χαρτιά και χωρίς καθυστερήσεις. Βλέπεις κάθε βήμα, ξέρεις τι υπογράφεις, τελειώνει σε λίγα μόνο λεπτά. Και αυτό οι καταναλωτές το αναγνώρισαν και γι' αυτό το ψήφισαν, και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση από όλες. Πάμε τώρα σε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα και επιστρέφουμε γιατί πρέπει να σε αποχαιρετήσω κιόλας.
1: Φαίνω σου να περνάς ωραία κι όπως αδειάζει το μπουκάλι

Μέσα σου λοιπόν και στα Βέντο, εδώ στο Παλμό 96,5. Εγώ τώρα θα σου ευχηθώ να έχεις ένα όμορφο απόγευμα, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς μέσα στην ημέρα σου, να το απολαύσεις. Η κίνηση είναι λίγο πολύ στα ίδια με πριν. Έχουμε κίνηση σε Εγνατία και Λεωφορνίκη, στα δυτικά μας σε Μοναστηρίου και Εύωσμο, στα ανατολικά μας μόνο στη Βούλγαρη και ο περιφερειακός μας είναι λίγο περίεργα. Να περάσεις τέλεια, να έχεις ένα όμορφο απόγευμα, σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια και εμείς θα τα πούμε αύριο φυσικά 3 με 5 εδώ στο Παλμό 96,5. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Hey, ChatGPT.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: συνέχεια.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
7: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
1: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
8: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: BioPerfect. BioPerfect. BioPerfect. Αυτό είναι το όνομα που χαρίζει καθαριότητα. Το πιο εγγυημένο συνεργείο για βιολογικούς καθαρισμούς παντός τύπου με άριστα ελεγμένα προϊόντα. BioPerfect. Βιολογικοί καθαρισμοί στρωμάτων, σαλονιών και μοκετών. Καθαρισμός και συντήρηση οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Ξεθάμπομα και κρυσταλλοποίηση φαναριών στο σημείο που βρίσκεται το όχημά σας. Καθαρισμός δαπέδων μέσα και έξω. Θέλεις κι άλλα? Κάλεσε την BioPerfect και θα μάθεις τα πάντα. 6909 22 98 88.
10: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
1: Παλμός 96,5.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: I know that this could hurt me bad.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τόσο που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Η επιχείρησή σου θέλει reboot. Promotech Digital Marketing Lab. Website και e-shop που πουλάνε. Social media που μιλάνε. Google που σε βρίσκει πρώτο. Τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών, γραφιστικές υπηρεσίες, 360 Digital Marketing, όλα σε ένα. Άμεσα, οικονομικά, αποδοτικά. Promotech. Εσύ σκέφτεσαι το όνειρο. Εμείς το κάνουμε online. Δελφών 141 Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία. Τηλέφωνο 231-231-4245. Email info@promotech.gr.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς επαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
6: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με

0: λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Καθημερινά δίνουμε μάχη με την πίεση, το άγχος. Αν ψάχνεις έναν τρόπο εκτόνωσης για δύναμη, αντοχή, ελευθερία, ακολούθησέ μας στο Martin Fight Club. Μια αληθινή ομάδα που δίνει το κίνητρο για αυτοάμυνα.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
4: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε ή έλα ωραιοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr. Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
4: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Ψάχνετε χώρο για προβές, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session σας. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937 241 552.
0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel

0: εκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

καθαρές, καυτές, μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Και ας σε λένε Τάκη.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
11: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
12: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
12: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
15: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Ωρα μας σε θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνά, άμα σε θέλει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Σχολή Πολεμικών Τεχνών Martin Fight Club. Για πυγμαχία και kickboxing. Χτίζουμε κάτι περισσότερο από φυσική κατάσταση. Αυτοπεποίθηση, πειθαρχία, αυτοάμυνα και ισορροπημένη ψυχολογία. Για παιδιά, εφήβους και ενήλικες σε ένα περιβάλλον με οικογενειακό κλίμα. Με αθλητές που έχουν περάσει σε πανελλαδικά πρωταθλήματα και διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Martin Fight Club. Εκπαίδευση, σεβασμός, εξέλιξη. Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 16. Τηλέφωνο 697-562-4000. Και σε Facebook και Instagram.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
5: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη. Έλα.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
2: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
3: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
2: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
3: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
2: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
3: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
2: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
3: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
1: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
2: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
4: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
5: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
7: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
6: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
7: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
6: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
7: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
6: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
7: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
6: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
8: Ψάχνετε χώρο για πρόβες, ηχογραφήσεις ή μουσικές παραγωγές? Redstone Studios. Κλείστε την session σας στο στούντιό μας 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία από τις μοναδικές επιλογές στα δυτικά, με άνετο πάρκινγκ, χωρίς περιορισμό ώρας πρόβας και recording room 4,5 μέτρων ύψους, ιδανικό για φυσικά όργανα και φυσικό reverb σε αυθεντικό Abbey Road style. Επικοινωνήστε μαζί μας και οργανώστε το επόμενο session. Redstone Studios, 14ο χιλιόμετρο, Θεσσαλονίκης Λαγκαδά, Λαγινά. Τηλέφωνο 6937-241-552.
9: Άνοιξε επίσημα το Mega Shopping Park στη Γευγελή. Ο νέος προορισμός για shopping, διασκέδαση και αξέχαστες στιγμές για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουν περισσότερα από 50 τοπικά και διεθνή brands, gourmet avenue, χώρους διασκέδασης, 12 γρήγοροι φορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα και η μεγαλύτερη ζώνη bowling στην περιοχή. Mega Shopping Park. Τα πάντα σε ένα μέρος. Ελάτε να μας επισκεφτείτε.
10: Παλμός 96,5.

ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Γεια σου.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
6: Και ας σε λένε Τάκη.
1: Παμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Έλα, πού είσαι?
1: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
0: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
1: Ποιος?
2: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
1: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
2: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γεια σου τα χείλη, κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπης,

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιανό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Let's go.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σε

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.